Τώρα, μαλλιά ξεριζωμένα απάνω από τα αυτιά, τα υπόλοιπα αγκάθινα στεφάνια, δαγκωμένα τόσο στα χέρια, νοπά από μετάληψη ωφέλιμη στην πέψη, αδιαμαρτύρητες γλώσσες χωρίς γεύση, ομοιόμορφες αδιάβροχες φωνές, σε ποτ πουρί εκατομμυρίων χιτ, πάνω στο ίδιο beat.

Τρεις παραπέντε τα μικρά Σάββατα. Ανύπαντρες μαμάδες, άγνωστοι αεροσυνοδοί, με βλέμμα καρφωμένο σε άγνωστη οροφή. Ή καρφωμένη μοτοσικλέτα σε κουμπί εντολή ολοκληρωτικού πολέμου. Μέσα σε έγχρωμα κατράν, μέσα μας, στα γρήγορα, στα όρθια φθηνά ρεστοράν, η μασέλα ακριβίας διαμελίζει κάτι σημαντικό από μας. Μια άσκηση της

Ό,τι μου πεις με το θυμό, πέ μου το με το γέλιο. Ωχ, πέ μου το με το γέλιο.

κοινός. Τα μασάω από το τσαλάκι, βρεθεί φραγκάκι, διουταλάκι. Τα μασάω από το τσαλάκι, βρεθεί φραγκάκι, διουταλάκι.